0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Για να μπω με ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεν δίνω το όνομά μου, τη διεύθυνσή μου, τον κωδικό μου και τις φωτογραφίες μου. Τα κρατάω κρυφά για μένα.
4: Αν ένα πρόβλημα εμφανιστεί, το λέω στους γονείς μου στη στιγμή.
3: 11ο νηπιαγωγείου Χ.
5: Γεια σας, είμαστε οι μαθητές του 100ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.
6: Με την τάξη μου συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που λέγεται «Διαβάζουμε μαζί».
7: Θα σας παρουσιάσουμε το βιβλίο που ονομάζεται «Παιδιά, χωράει όλη η αρχαιότητα στο σανσέρ».
8: Εμείς το διαβάσαμε όλοι μαζί στην τάξη μας.
9: Ο συγγραφέας ήταν ο Θεόδωρος Παπακώστας.
10: Πρωταγωνιστές του βιβλίου ήταν ένας αρχαιολόγος και ένας φοιτητής μαθηματικών.
11: Οι δυο τους είχαν κλειστεί σε έναν σανσέρ.
12: Ο φοιτητής μαθηματικών είχε πολλές απορίες για την αρχαιότητα.
13: Εντυπωσιάστηκα επειδή έτρωγαν πατατά και ενώ συζητούσαν για την αρχαία Ελλάδα.
14: Όλα όσα υπόθηκαν είχαν πολύ ενδιαφέρον.
15: Αν θέλεις να μάθεις ποιος ήταν ο πρώτος αρχαιολόγος ή το πώς ένας έξαλλος χορός βοήθησε στο να γεννηθεί η δημοκρατία, τότε πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσεις αυτό το βιβλίο.
16: Στο βιβλίο υπήρχαν λεπτομέρειες που έλειπαν από το σχολικό βιβλίο.
17: Κάποιες ιστορίες τις έλεγε με παιχνιδιάρικο τρόπο.
18: Μία λεπτομέρεια που θυμάμαι είναι το πώς πήραν το όνομά τους οι Κυκλάδες.
19: Μου άρεσε πάρα πολύ η περιπέτεια του Οδυσσέα με τις Ειρήνες.
20: Κάναμε και ένα μικρό κόμικ με τους πρωταγωνιστές.
21: Στο δικό μου κόμικ έβαλα τον μαθηματικό να φτιάχνει μια μηχανή που να διαβάζει τον δίσκο της Φεστού και την χάρισε στον αρχαιολόγο.
22: Έτσι μάθαμε και παίξαμε.
23: Διασκεδάσαμε πάρα πολύ με τους μαθητές μου σε μια πολύ αστεία δραστηριότητα από κρυπτογράφηση ιερογλυφικών.
24: Το ερώτημα όμως παραμένει.

0: Γεια σας παιδιά, είμαι ο Θόδωρος Παπακώστας και ήθελα να σας πω ότι η αρχαιότητα δεν χωράει σε ένα σανσέρ, γιατί στο μόνο μέρος που χωράει είναι στα μυαλά, στις καρδιές και στη φαντασία μας που είναι άπειρα όπως και η ανθρώπινη ιστορία.
1: European School Radio, το πρώτο
2: μαθητικό
1: ραδιόφωνο.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Έχεις δει ποτέ τα πρόσωπα των ανθρώπων που τους έχουν στερήσει τα δικαιώματά τους?
3: Μοιάζουν πολύ με γνωστούς, φίλους και συγγενείς μου.
4: Μοιάζουν με μένα.
5: Γι' αυτό ζητώ ειλικρινή συνεργασία και αλληλοκατανόηση ανάμεσα στους λαούς.
6: Προσπαθώ να δοθεί στην ανθρώπινη ζωή η αξία που της αναλογεί
7: και να εξασφαλιστεί η ποιότητά της.
8: Μιλώ για πραγματική αλληλεγγύη.
9: Επιθυμώ να μπορώ να είμαι απλά ο εαυτός μου
10: και να σκέφτομαι με τον δικό μου τρόπο.
11: Μοιάζομαι για όλα τα παιδιά του κόσμου.
12: Ο κόσμος είναι ελεύθερος. Δεν θέλει αδικία. Ο κόσμος είναι ελεύθερος.
13: Δεν θέλει αλληβία.
14: Δικαίωμα στον άνθρωπο που έχει μια ψυχή.
15: Δικαίωμα στον άνθρωπο, αξία στη ζωή.
16: Γνωρίζω τα δικαιώματά μου.
17: Πιστεύω στα ανθρώπινα δικαιώματα.
18: Προστατεύω τα ανθρώπινα δικαιώματα.
0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Africa.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Γεια σας φίλοι ακροατές, είμαστε οι μαθητές της τρίτης τάξης και σήμερα σας καλωσορίζουμε στο σχολικό μας podcast. Στα μονοπάτια της μυθολογίας θα ταξιδέψουμε παρέα πίσω στο χρόνο, εκεί που γεννήθηκαν οι πρώτες ιστορίες για θεούς, τιτάνες και ήρωες.
1: Ένα ταξίδι γεμάτο, θράση, μυστήριο και φαντασία, ετοιμαστείτε λοιπόν!
2: Η τιτανομαχία.
0: Στην αρχή του κόσμου, η γη και ο ουρανός γέννησαν τους πρώτους θεούς, τους τιτάνες. Μα η ειρήνη δεν θα κρατούσε για πάντα. Μια τεράστια μάχη ξεκίνησε.
3: Μαζί μας σήμερα ο Βίας.
4: Δία, πες μας τι συνέβη.
3: Ήμουν ο νεότερος γιος του Κρόνου. Με βοήθησαν τα αδέρφια μου, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτονας. Με τους κεραυνούς μου πολέμησα τους τιτάνες για 10 χρόνια ώσπου νικήσαμε!
1: Έτσι γεννήθηκε μία νέα εποχή, η εποχή των Θεών του Ολύμπου.

0: Και τώρα ας ανέβουμε ψηλά, πολύ ψηλά, εκεί που τα σύννεφα αγγίζουν τον ουρανό και οι θεοί κυβερνούν τον κόσμο.
1: Οι θεοί και οι θεές του Ολύμπου.
2: Εγώ είμαι ο Δίας, βασιλιάς των θεών. Με τον κεραυνό μου φέρνω δικαιοσύνη και προστατεύω θεούς και ανθρώπους.
0: Εγώ είμαι η Ήρα, σύζυγος του Δία και θεά του γάμου. Φροντίζω τις οικογένειες και την αγάπη.
3: Κι εγώ ο Ποσειδώνος, ο άρχοντας των θαλασσών. Όταν χτυπώ την τριένά μου, τα κύματα σηκώνονται ψηλά.
4: Είμαι η Δήμητρα, θεά της Γεωργίας. Κάθε στάχη που φυτρώνει είναι ευχή δική μου για ζωή και αυθονία.
5: Εγώ είμαι η Αθηνά, θεά της σοφίας και της στρατηγικής. Πιστεύω πως η γνώση είναι το πιο δυνατό όπλο του ανθρώπου.
6: Είμαι Απόλλωνας, θεός του ήλιου, της μουσικής και της ποίησης. Η λύρα μου φωτίζει τις ψυχές όπως ο ήλιος τη γη.
7: Και εγώ είμαι η Άρτε, δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα, θεά του κυνηγιού και της σελήνης. Προστατεύω τη φύση και τα άγρια ζώα.
8: Κι εγώ είμαι ο Άρης, θεός του πολέμου. Μα πίσω από κάθε μάχη κρύβεται και το θάρρος του ήρωα.
9: Είμαι η Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς και της αγάπης. Από τον αφρό της θάλασσας γεννήθηκα και όπου υπάρχει αγάπη βρίσκομαι κι εγώ.
10: Γεια σας, είμαι ο Ερμής, αγγελιοφόρος των θεών. Με τα φτερωτά μου σανδάλια μεταφέρω νέα από τον Όλυμπο στη γη. Γρήγορος, πονηρός και πάντα έτοιμος για περιπέτεια.
11: Εγώ είμαι ο Ήφαιστος, θεός της φωτιάς και της τέχνης. Στο εργαστήριό μου σφύρι λατό, όπλα, κοσμήματα και θαύματα από μέταλλο και φλόγα.
12: Κι εγώ είμαι η Εστία, θεά της οικογενειακής εστίας. Όσο και μια φλόγα στο τζάκι, υπάρχει αγάπη και ειρήνη στους.
13: Τι υπέροχη συντροφιά, 12 θεοί, 12 δυνάμεις που φτιάχνουν τον κόσμο.

Κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν στο σκοτάδι, χωρίς φωτιά, χωρίς γνώση. Τότε ένας γενναίος τιτάνας, ο Προμηθέας, αποφάσισε να τους βοηθήσει.

0: Έκλαψα τη φωτιά από τον Όλυμπο και την έδωσα στους ανθρώπους. Ήθελα να μάθω να δημιουργούν και να προδεύουν.
1: Μα ο Δίας θύμωσε και έστειλε στην ανθρωπότητα την Πανδώρα.
2: Μου έδωσαν ένα κουτί και είπα να μην το ανοίξω. Αλλά η περιέργεια με νίκησε. Όταν το άνοιξα, ξεχύθηκαν λύπες, κακίες και ασθένειες. Μα στο τέλος έμεινε μόνο ένα πράγμα.
3: Η ελπίδα. Το πιο πολύτιμο δώρο που ποτέ δεν χάνεται.

0: Και τώρα η τελευταία μας ιστορία. Μετά τον μεγάλο κατακλυσμό, μόνο δύο άνθρωποι επέζησαν, ο Δευκαλίωνας και η Πύρα.
1: Οι θεοί μας είπαν να ρίχνουμε πέτρες πίσω μας και αυτές οι πέτρες μεταμορφώνονταν σε ανθρώπους.
0: Έτσι ξαναγέμισε η γη με ζωή.

0: Μέσα από τη μυθολογία μάθαμε για τη γέννηση του κόσμου, τη δύναμη των θεών και την ελπίδα των ανθρώπων. Η μύθη δεν είναι απλώς παλιές ιστορίες, είναι καθρέφτης της ψυχής μας.
1: Γιατί κάθε θεός αντιπροσωπεύει κάτι μέσα μας, τη σοφία, τη δύναμη, τη δημιουργία, την αγάπη. Και όσο κρατάμε αυτά τα δώρα, ο Όλυμπος θα ζει πάντα στις καρδιές μας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα σας φέρουμε και άλλα συναρπαστικά μυστικά από τον κόσμο των μύθων και των ηρών.
0: Ακούσατε το podcast «Στα μονοπάτια της μυθολογίας». Ευχαριστούμε που ταξιδέψετε μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να έχετε φαντασία, περιέργεια και λίγη μαγεία στη ζωή σας.

0: σας. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ακούμε συχνά στις ειδήσεις, αλλά ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί βαθύτερα. Τη μετανάστευση.
1: Η μετανάστευση είναι όταν άνθρωποι φεύγουν από τη χώρα τους και πηγαίνουν να ζήσουν σε μια άλλη. Αυτό μπορεί να γίνει για λίγο ή και για πάντα.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που δέχονται πολλούς μετανάστες, γιατί βρίσκεται κοντά σε περιοχές με πολέμους και φτώχεια και είναι πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.

0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι άνθρωποι μεταναστεύουν? Γιατί κάποιος να αφήσει το σπίτι του, τους φίλους του και τη χώρα του?
1: Ένας βασικός λόγος είναι ο πόλεμος. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν γιατί φοβούνται για τη ζωή τους.
2: Άλλοι φεύγουν λόγω φτώχειας, δεν έχουν δουλειά, φαγητό ή πρόσβαση σε σχολεία και νοσοκομεία.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που μεταναστεύουν για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, να σπουδάσουν, να εργαστούν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
0: Για αυτούς η μετανάστευση δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά ανάγκη.

0: η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη γεωγραφική θέση.
1: Πολλοί μετανάστες φτάνουν στα ελληνικά νησιά ή στα σύνορα με πολύ επικίνδυνους τρόπους, συχνά με μικρές βάρκες.
2: Για πολλούς η Ελλάδα δεν είναι ο τελικός προορισμός. Θέλουν να συνεχίσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά συχνά μένουν εδώ για πολύ καιρό.
0: Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας καλείται να διαχειριστεί μεγάλες μεταναστευτικές ροές.

0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Οι δομές φιλοξενίας πολλές φορές δεν επαρκούν.
1: Υπάρχουν δυσκολίες στη στέγαση, στη υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών.
2: Επίσης, η τοπική κοινωνία κάποιες φορές πιέζεται και δημιουργούνται εντάσεις ή παρεξηγήσεις.
0: Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι μετανάστες ζουν σε δύσκολες συνθήκες και νιώθουν φόβο και αβεβαιότητα.

0: Πίσω από τους αριθμούς και τις ειδήσεις υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, παιδιά, νέοι σαν και εμάς.
1: Η κατανόηση και ο σεβασμός μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά.
2: Η μετανάστευση είναι ένα δύσκολο και σύνθετο θέμα που αφορά τόσο τη χώρα μας όσο και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Το σημαντικό είναι να μαθαίνουμε, να συζητάμε και να δείχνουμε ανθρωπιά.

0: τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το επαγγελματικό λύκειο Λαγκαδά για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης.
2: Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως και αν τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον, όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσιο και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Κωνσταντίνος Καβάφης, όσο μπορείς.

Carol Ann Duffy από τη συλλογή Σαγίνη. Presents. I snipped and stitched my soul into a little black dress, hung my heart on a necklace, tears for its pearls. My mouth went for a bracelet, gracing your arm. All my lover's words for its dangling charms. And my mind was a new hat, sexy and chic, for a hair of your head on my sleeve like a scrawled receipt. Δώρα. Έκοψα και έραψα την ψυχή μου σε φόρεμα μαύρο και μικρό. Κρέμασα την καρδιά μου σε γιορτάνι, δάκρυα για μαργαριτάρια. Το στόμα μου έκανα βραχιόλι, να σου στολίζει τον καρπό. Τα ερωτόλογά μου η αρμαθιά αντί για φυλαχτά. Και το μυαλό μου καινούριο καπελάκι, σεξι και κομψό. Για μια τρίχα τα μαλλιά σου, στο μανίκι μου πεσμένη, απόδειξη τσαλακωμένη.

0: Τίποτα στη ζωή δεν θέλει φόβο, παρά μόνο κατανόηση. Τώρα είναι η στιγμή να κατανοήσουμε περισσότερο, ώστε να φοβόμαστε λιγότερο.
1: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα από τους μαθητές του Περιφερειακού Γυμνασίου Κοκκινοτριμηθιάς. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Μανώλη.
2: Άκου European School Radio.
3: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
5: Σχεδιάζοντας ένα ταξίδι στο μέλλον, θέλω να πάω εκεί όπου θα υπάρχει ειρήνη, αγάπη και φιλία. Εκεί όπου θα είμαστε όλοι ίσοι, ασχέτως χρώματος, θρησκείας ή ύψους εθνικότητας. Εκεί όπου όλοι θα είμαστε ένα.
6: Ταξιδεύοντας το χρόνο σε μια άλλη εποχή. Σήμερα κι εγώ, παιδιά, θα σας πάω μακριά. Με τη σκέψη, το μυαλό μου θα σας πω το μυστικό μου.
7: Σε ένα σύννεφο πετώ με αέρα δυνατό. Ξάφνου πέφτει μια σκάλα λίγο πάνω από το βουνό. Μοβ, μπλε και κίτρινα ζώα τριγυρνούν στον ουρανό. Και μαζί τους σαν πετώ, μια βαρκούλα με φωνάζει και με πάλι στον ωκεανό.
8: Ένα μέρος μου αγάπη πέρα από κάθε χάρτη. Ένα μέρος μαγικό και πολύ φανταστικό.
9: Έχει θάλασσα, μουδιά, πύργους και ζαχαρτά. Είναι κάτι πληκτικό που σου παίρνει το μυαλό. Με χιλιάδες ψάρια, καλαμάκια και δελφίνια κολυμπώ. Και από καρχαρίες μόνο τρέχω να κρυφτώ.
10: Όμως είναι και ένα τέρας φοβερό που φωνάζει, ουρλιάζει και κανείς δεν πλησιάζει. Είναι ένα τέρας τρομερό, θυμωμένο και θεριό, όπου κι αν πατήσει την καταστροφή θα αφήσει.
11: Μια ζωή όμως δεν δηλιάζω, θέλω και το αγνώ, μιας και το μέρος με πάθος σαν παιδί το αγαπώ. Στρέφομαι λοιπόν με θάρρος πάλι στον ωκεανό, γεύομαι τη θάλασσα, την μυρίζω, την εξερευνώ, κλείνω τα μάτια μου και ζω το μαγικό.
12: Μόνο πράγματα ωραία, παιχνίδια και γλυκά. Η ζωή είναι ωραία και χωρίς ηλεκτρονικά.
13: Πλέον ξέρω, έχω ένα σπίτι σε ένα μέρος μακρινό που θα τρέξω να το βρω αν ποτέ το χρειαστώ.
2: Άκου European School Radio.
3: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Τι παίζει?
1: Έλα παιδί μου, να εδώ, ποδόσφαιρο στη τηλεόραση.
0: Ποτέσπα.
1: Νομίζω τάβο το λένε. Α, να, έβαλε γκολ Ολυμπιακός.
0: Ο Μέλι.
1: Τι πεινάς.
0: Ρε μάνα, είσαι σοβαρή? Πάω να φάω σουβλάκια με τους φίλους μου, γιόλο.
1: Ναι παιδάκι μου, όλο να το φας, όλο, για να μεγαλώσει και να ψηλώσει.
0: Ω μη τζι ρε μάνα.
1: Ναι, ναι, τζι, πήγαινε να φας τώρα, μη μου μείνεις συστικό.
0: Οκ, μπίμπι.
1: Τι κρέμα λες, θα πας να μου πάρεις μία, έχω ξεμείνει.
0: Πω, με σκοτώνεις.
1: Παιδί μου χτύπησες.
0: Ρε μάνα, έλεος.
1: Ζακέτα να πάρεις.
2: Ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας είναι απεριόριστος. Γιατί γιόλο, γιατί λόλ, γιατί τέσπα και μπιμπί.
3: Μιλάμε ελληνικά, πες το.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.
1: Γεια σας παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό.
2: Θα μιλήσουμε για τη φιλία, για την καλοσύνη και για το bullying.
3: Ξέρετε τι είναι το bullying?
4: Όχι!
5: Bullying είναι όταν κάποιος
6: μας κοροϊδεύει
7: και μας πρόχνει.
8: Άσχημα λόγια.
9: Αυτό δεν μας κάνει να νιώθουμε καλά.
10: Στο σχολείο θέλουμε όλοι να νιώθουν
11: ασφαλείς,
12: αγαπημένοι.
13: Και τι μπορούμε να κάνουμε?
14: Λέμε σταμάτα με δυνατή φωνή.
15: Πηγαίνουμε σε κάθε κυρία και σε κάθε κύριο που πιστευόμαστε.
16: Και ξέρετε κάτι?
17: Όταν βλέπουμε ένα παιδάκι του λέμε, θέλεις να παίξουμε?
18: Γιατί στο σχολείο
19: δεν κοροϊδεύουμε,
20: δεν χτυπάμε, μιλάμε με καλοσύνη.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: μας αρέσει να κάνουμε συνεντεύξεις και να κάνουμε έρευνες. Και θα σας φέρνουμε ιστορίες που θα σας κάνουν να γελάσετε και να αρνηθείτε.
1: Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ξεχωριστό.
2: Σήμερα σας θα γνωρίσουμε τον κύριο Αγισίλιο, τον ξεχνασιάρη, δημοσιογράφο.
3: Ο κεντρικός ήρωας στις τέλειες τέλειες ιστορίες της εφημερίδας μας.
4: Του αρέσει να παίρνει συνεντεύξεις, να βγάζει φωτογραφίες, να λύνει μυστήρια σαν αληθινός δεντέχτη.
5: Του αρέσει να γνωρίζει νέους φίλους και ζώα.
6: Πάντα ψάχνει το αστείο και το πιο παράξενο μπορεί να ανακαλύψει. Και τώρα καταδυθείτε γερά!
7: Ο κύριος Αγισίλιος θα μοιραστεί μαζί μας μια αστεία ιστορία πολύ παράξενη.
8: Ένα φαγητό τόσο περίεργο που έκανα μια αράχνη να μυρίζει.
9: Γεια σας, είμαι ο κύριος Αγισίλιος και ήρθα να σας πω μια ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό πήγαμε με τους φίλους μου σε ένα εστιατόριο να φάμε και να πάρουμε συνέντευξη για τα φαγητά.
10: Εκεί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκα.
11: Τι βρήκα
10: το πιο περίεργο φαγητό του κόσμου. Από κάτω ήταν μια μπριζόλα με γεύση λουκάνικο. Από πάνω ήταν μια ομελέτα με μουστάρδα και κέτσαπ.
12: Με μουστάρδα και κέτσαπ!
10: Είχε μερικές φακές με γεύση κολοκύθα και μερικές άλλες με γεύση φράουλα. Από πάνω είχε σοκολάτα, κρέμα και κομματάκια πίτσας.
13: Την ώρα όμως που τρώγαμε έγινε κάτι τρομερό.
14: Τι!
13: Μια μεγάλη αράχνη κατέβηκε από το ταβάνι γιατί μύρισε το φαγητό μας και θέλει να το φάει. Όλοι τρομάξαμε και θέλουμε να φύγουμε, αλλά η αράχνη μας μίλησε.
15: Γεια σας, είμαι κυρία Αραχνούλα. Τι να μπορώ να φάω μαζί σας?
16: Να το μοιραστούμε.
15: Αχ, σε ευχαριστώ κύριε δημοσιογράφε.
17: Εσύ φάγαμε όλο το φαγητό μας και απολαύσαμε το φαγητό μας και περάσαμε.
18: Ήταν η ιστορία του μουδιογράφου του Αγισίλαου.
19: Έτσι, κι αν είσαι τόσο ξεχαστιά σαν τον κύριο δημοσιογράφο, ερωτικό σαν την αράχνη, την πεινασμένη, όλοι μαζί μπορούμε να γελάμε και να περνάμε καλά μαζί μας για περισσότερες ιστορίες, πίθανες περιπέτειες και ταξίδια με τον κύριο Αγισίλαου και τα πολύχρωμα μικρόφωνο. Μαζί θα ανακαλύψουμε τα πιο περίεργα φαγητά, θα λύσουμε μυστήρια, θα γνωρίσουμε απίθανους φίλους.

0: Λοιπόν, εδώ η ιστορία μας τελείωσε. Είχε φαγητά περίεργα. Μια πεινασμένη αράχνη και πολύ παρέα. Και τώρα θέλω να δω πόσο ξεχασιάριδες είστε.
1: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Για να θυμηθούμε κάποια μέρη του Πόσκατ.
2: Ποιος είναι ο ήρωας της ιστορίας?
3: Ο Αγιστίαος.
2: Ή ο Μίμης.
4: Η σωστή απάντηση είναι...
5: ο Κυλίος Αγισίλα.
6: Σε τι μαγαζί βρισκόταν ο Αγισίλαος?
2: Σε εστιατόριο. Ίσως σε σούπερ μάρκετ.
4: Η σωστή απάντηση είναι...
7: ποιος εμφανίστηκε την ώρα που ο κύριος Αγισίλαος πήγε να φάει?
8: Η αλάχνη.
9: Ο ποδικός.
4: Η σωστή απάντηση είναι... η αλάχνη.
0: Πιο από τα παρακάτω δεν υπήρχε στο πιάτο μου. Α μπριζόλα με γεύση λουκάνικου. Β. Φακιάς με γεύση φράουλας. Γ. Παγωτό με γεύση ψαριού.
1: Παγωτό με γεύση ψαριού.
0: Μπράβο! Η σωστή απάντηση ήταν Γ.
1: Ποιος κατέβηκε από το ταβάνι? Α. Ένας υδραρακός. Β. Μία αράχνη. Γάπα, ο σερβιτόρος με ένα πατίνι.
10: Το ξέρω, το ξέρω. Η μεγάλη αράχνη.
1: Αλλά μη τρομάζετε. Ήταν απλώς πεινασμένη.
0: Για να δούμε, θυμάστε τα λόγια της μικρής αράχνης? Τι είπε η κυρία Αραχνούλα? Α. Φύγετε αμέσως από εδώ. Β. Μπορώ να φάω μαζί σας. Πεινάω. Γ. Αυτό το φαγητό είναι μόνο δικό μου.
4: Η σωστή απάντηση είναι η Β. Μπορώ να φάω μαζί σας.
0: Σωστά! Γιατί όταν πεινάς, το σωστό είναι να ρωτάς ευγενικά. Για πείτε μου λοιπόν, πώς αντιδράσαμε όταν μας μίλησε η αράχνη? Α. Τρέξαμε και κρυφτήκαμε. Β. Της είπαμε όχι. Γ. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας.
1: Η σωστή απάντηση είναι το γάμα. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας.
0: Σωστά! Και τελικά περάσαμε όλοι υπέροχα.
1: Ευχαριστώ που ακούσατε αυτή την ιστορία. Πατήσατε τις ερωτήσεις. Τι μας έμαθε αυτή η ιστορία? Α. Να αποφασίσω ότι είναι διαφορετικό. Β. Να μην μοιραζόμαστε. Γ. Να γελάμε και να δεκόμαστε τους άλλους.
0: Η σωστή απάντηση είναι το Γ.
1: Σωστά. Γιατί όταν μοιραζόμαστε, οι ιστορίες γίνονται πιο όμορφες και αράγες λιγότερο τρομακτικές.

μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: ακούσετε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μία φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο μακρινό που τον έλεγαν διαδίκτυο, ζούσε ένας τετέκτης τρομερός που τον έλεγαν Μπέλοκ Ντόντ και όλα τα έφερνε στο φως. Τον τελευταίο καιρό οι δουλειές πήγαιναν πολύ καλά. Όλοι είχαν γίνει τόσο απρόσεκτοι που οι υποθέσεις έσκαγαν η μία μετά την άλλη. Δεν προλάβαινε να σηκώσει κεφάλι. Να, πάλι κάποιος τον φωνάζει.
2: Κέραστε να με, βοήθεια!
3: Δες με φωνάζει πάλι, τρέχω λόγω, κάτι σου βράσει.
4: Μάλιστα κύριε Ντόλμς.
3: Μπέλεκο Ντόλμς, πώς μπορώ να

0: προσπαθήσω.
1: Κύριε αστυνόμε, με βρήκε μεγάλη συφορά. Έτσι όπως κλώνασε στο φατσοβιβλίο, είδα κάτι πότες φοβερές. Μου μιλούσε να τις πάρω.
0: Και τους απαντήσετε εσείς.
1: Ότι θα τις πάρω.
0: Ωραία. Και πού είναι το πρόβλημα, αφού τα βρήκατε μεταξύ σας.
1: Αυτό ακριβώς, κύριε αστυνόμε.
0: Εντάξει, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, κύριε Ριντέχτη. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι βαρτές κάποιος τις είχε βάλει να με κοροϊδέψουν.
0: Αχά, κοροϊδά. Ακούω. Γράψε, Λότσον.
2: Γράφει, κύριε Ντόλμς.
0: Συνέχισε, κύριε μου. Και εννοείται ότι ήταν βαλτές. Ποιος τις έβαλε.
1: Δεν ξέρω, κύριε Ριντέχτη. Αν ήξερα, θα τον έπιανα μόνη μου.
0: Ναι, σωστά, συνεχίστε.
1: Και που λέτε οι πότες αυτές, κανονικά έκανα μια περιουσία. Και εγώ τις βρήκα παύθινες.
0: Περιττή πληροφορία.
1: Όχι και περιττή, δεν αγοράζω εγώ τικιώτη. Αγοράζω μόνο ότι είναι σε μεγάλη προσφορά.
0: Καλά, καλά, συνεχίζεις παρακαλώ. Με έχετε μπερδέψει. Το πρόβλημα ποιο είναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι με παρέσυραν και έβαλα τους κωδικούς της τράπεζας και.
0: Τι και κυρία μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας τα λέω όλα αυτά. Και να οι παρουσιάσεις και να οι μερίδες και να οι διαλέξεις και τίποτα. Τελικά στον τοίχο τα λέω.
1: Δίχτυα έχετε κύριε Ντόμς, αλλά θα προσέχω από εδώ και πέρα. Τώρα τι κάνουμε.
0: Τότε να σου πω, είτε πως τα κάνατε, αλλά τέλος πάντων, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Λότσον, μ' ακούς, έλα γρήγορα, πάρε τηλέφωνο την τράπεζα, πες έλεγε να πάρει με ψάμενα κωδικών από το πατσοβιβλίο και ζήτα να ακυρώσουν την κάρτα. Να βάλουν ότι είσαι αλλαγή, να υπόπτει για πάτη και να επιστρέψουν τα χρήματα στην κυρία.
1: Ουάου, κύριε Ντόνς, μας κακομαθαίνετε, πόσο έξυπνος είστε!
0: Δεν είμαι μόνο έξυπνος, κυρία μου. Είμαι γρήγορος και προσεκτικός.
1: Μάλιστα, κύριε Ντόνς, το κατάλαβα το υπονοούμενο. Δεν θα ξαναδώσω τους κωδικούς πουθενά. Ούτε τη κάρτα, ούτε τη τράπεζα, ούτε κάποιον άλλο. Μια φορά την πάτησα. Πολύ κακός ο κόσμος, κύριε Ντόλφ, άτιμη κοινωνία.
0: Να αφήσετε την κοινωνία ήσυχη και να προσέχετε από εδώ και πέρα. Πάμε, Λιότσον, μιλάμε εδώ, τελείωσε.
2: Μάλιστα, κύριε Ντόλφ.
3: Και κάπως έτσι, άλλη μια υπόθεση εξιχνιάστηκε με επιτυχία από τον διάσημο detective Μπρέλοκ Ντόλφ και τον βοηθό του Λιότσον. Το βράδυ έπεσε στη χώρα του διαδικτύου και μέχρι την επόμενη περιπέτεια τα λέμε. Και αν δεν τα λέμε, τα είπαμε. Και όπως λέει και ο κύριος Ντόλμς, προσοχή στους ψαράδες. Δεν ψαρεύουν μόνο ψάρια, αλλά και κωδικούς.
4: Φίλαθλοι παντού, ένα ποίημα ενός μαθητή της 6ης τάξης του σχολείου μας για την ημέρα φιλάθλου.
5: Στο γήπεδο φωτιά, η καρδιά μας χτυπά. Φίλοι μαζί, η ομάδα μας μας ενώνει ξανά. Με φωνές και σημαίες χορεύει ο αέρας. Η μέρα του φιλάθλου, γεμάτη θάρρος και πάθος αέρας. Ζήτω, ζήτω οι φίλαθλοι παντού. Στιγμές που μένουν δεν σβήνουν ποτέ από την ψυχή σου. Ζήτω, ζήτω η ομάδα και εμείς. Σήμερα τραγουδάμε μαζί, ως ένα εμείς. Κάθε γκολ και χαρά, κάθε παιχνίδι δικό μας. Στιγμές που μοιραζόμαστε πάντα στη μνήμη μας. Στην κερκίδα φωνάζουμε, ενώνουμε καρδιές. Η μέρα του φιλάθλου.
6: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
7: Hello, τι λέει. Κουλούσεις.
8: Κουλούβουρου μου.
7: Κι εγώ μόλις τέλειωσα μάθημα και με έκπληξαν πολύ πάλι.
8: Δεν μπορώ να κουτουλούβω το πρόπτο.
7: Λόλ, μου έστειλε μου νουμού ο Κώστας. Πάει πάρκο, λέει να πάμε, ψήνεστε.
8: Μπαγόβουρου μου. Του πιώνες, θα πούμε μιλάμε από το κουκού. Γιατί να βγούμε.
7: Έλα, Ρουρού, για λουγού.
9: Εγώ μέσα. By the way, ο Κώστας τι κάνει.
7: Κουλού είναι. Έξι πάρκο.
9: Κουκού.
10: Επ, τι κάνετε.
7: Μια χαρά, εσύ. Πού χάθηκες εσύ.
10: Όλα κομπλέ, μόλις τελείωσα μάθημα.
7: Α, μάλιστα.
10: Τι έλα ρε παιδιά, πείτε κάτι.
11: Χρησιμοποιούμε το ίντερνετ για να διευκολύνουμε τη ζωή μας. Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου μας οδηγεί στην απομόνωση και στην αποξένωση. Συνάπτουμε διαπροσωπικές σχέσεις και κάνουμε σωστή...
6: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
12: Ναι.
13: Hey Jed, what's up?
12: Hola, εσύ?
13: Άσε, πολύ κούραση. Όλο το βράδυ βουμπού και φουμπού, ξέρεις τώρα. Ακόμα και στον ύπνο μου, likes και hashtag. Πολύ cool σου λέω.
12: Εγώ tweet και blog, καθώς έφτιαχνω το playlist για το party.
13: Ω Μιτζή, το party! Το είχα τελείως ξεχάσει.
12: Λολ, ρε αγάπη, ξεχνιούνται αυτά.
13: Τζερ, φεύγω, ασάπ. Έχω πολλές ετοιμασίες να κάνω.
12: Μην ξεχάσεις να το ποσάρεις στο φουμπού.
13: Οκ, γιόλο.

0: κόσμος αλλάζει. Η επικοινωνία αλλάζει.
1: Εσύ... Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: European School Radio.
3: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Τυχαίο.
3: Δεν νομίζω.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χορνάκης.
1: Πασχαλίδη Γιώργος.
2: Ελπίδα Φανουριάκη. Από την ομάδα Μοχιανάκη του Γυμνασίου Μοχού, Ηρακλείου Κρήτης.
1: Ο Μοχός. Το χωριό αυτό βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου Κρήτης και είναι ένα πανέμορφο χωριό. Οι κάτοικοι του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και τιμούν την υγεία και το λάδι. Η πλατεία του χωριού είναι το στολίδι του. Σε αυτήν υπάρχει εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου και την Αγία Παρασκευή.
2: Εκεί υπάρχουν ταβέρνες, στη σκιά των πλατάνων, τα μαγαζιά με τα τουριστικά είδη και τα σούπερ μάρκετ. Στην πλατεία γίνεται και το μεγάλο πανηγύρι το 15 Αύγουστο, καθώς και το έθιμο της Μουζουδιάς της Απόκριας.
0: Το χωριό μας έχει μεγάλη ιστορία και πολλά αξιοθέατα όπως την Κρίνη. Όμως εμείς θεωρούμε πως οι άνθρωποι την κάνουν τη διαφορά. Ανθρώποι φιλόξενοι, καταδεκτικοί,

αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Ανθρώποι που δεν τους ξεχνάς εύκολα και επιδιώκεις να τους ξαναδείς. Ελάτε κι εσείς στο χωριό μας, στο Μοχό, για να το δείτε από κοντά και να γνωρίζετε τους ανθρώπους του.

0: Γεια σας, είμαστε από το Παιδικό στο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας και θα σας πούμε μερικά ανέκδοτα. Λοιπόν, τότε, σε τι καταλήγει ο ακουστικός πόρος? Στο τύμπανο, κυρία. Και μετά το τύμπανο τι έχει? Το μέσον, κυρία. Και μετά το μέσον, ο λαβύρινθος, κυρία. Ωραία, και τι υπάρχει μέσα στο λαβύρινθο? Ο μινόταυρος, κυρία. Πάει αυτό σε ένα ζαχαροπλαστείο και ζητάει να μάθει αν έχουν παγωτό βατόμουρο. Ο ζαχαροπλάστης του λέει πως δεν έχει. Αλλά το τόσο που τις επόμενες μέρες πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο ζαχαροπλαστείο και ζητάει να μάθει αν έχει παγωτό βατόμουρο. Έτσι λοιπόν, αφού ο ζαχαροπλάστης δεν θέλει να τον χάσει από πελάτη, παραγγέλνει να του φέρουν 5 κιλά παγωτό βατόμουρο. Την άλλη μέρα ο τύπος ξανά πάει στο ζαχαροπλαστείο και λέει: Έχετε παγωτό βατόμουρο? Ναι, απαντάει ο ζαχαροπλάστης. Αηδία δεν είναι?
1: Πηγαίνει ο τοτός στο δάσκαλο και του λέει: Κύριε, αν δεν μου βάλετε καλό βαθμό θα πέσω στη θάλασσα να πνιγώ. Και ο δάσκαλος απαντάει: Δεν πειράζει παιδί μου, τα κούτσουρα επιπλέον. Ο τοτός λέει στον καινούριο μαθητή του σχολείου, στο μάθημα της ιστορίας: Πότε χτίστηκε παιδί μου η Ρώμη? Τη νύχτα. Τη νύχτα? Πώς σου ήρθε αυτό? Ο μπαμπάς μου λέει ότι δεν χτίστηκε σε μία μέρα, άρα χτίστηκε σε μία νύχτα. Ο τοτός λέει στον καινούριο μαθητή του σχολείου, ο καινούριος διευθυντής δεν σου δίνει στα νεύρα? Και το καινούριο παιδί λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ο γιος του. Και ο τοτός, εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Όχι. Πάλι καλά.
2: European School Radio.
3: Δώσε δύναμη
4: στη φωνή
5: των μαθητών.
6: Πάνω το έμαθες. Σήμερα δεν είμαστε όλες εδώ. Λείπει άλλη μια γυναίκα από την παρέα μας.
7: Ναι, είναι αλήθεια. Άλλη μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε. Μετράμε πολλές τραγικές απώλειες σε ένα μόλις χρόνο.
6: Τα γεγονότα και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Είναι πάρα πολλές οι απώλειες.
7: Και τι κάνουμε εμείς γι' αυτό? Αντιδρούμε μόνο μέσα των social media?
6: Μάλλον θα πρέπει να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο χωρίς ίχνος βίας.
7: Έχεις δίκιο. Και να ταξιδέψουμε όλοι μας εκεί.
6: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν κι εγώ. Ένα ταξίδι για όλους μας, σε έναν νέο κόσμο, χωρίς βία, χωρίς κοινωνικά στερεότυπα που περνάνε από γενιά σε γενιά.
7: Μην μένεις βουβός θεατής, έλα και εσύ μαζί μας, κλείσε μια θέση για ένα καλύτερο αύριο.
6: Καμία γυναίκα λιγότερη, καμία γυναίκα μόνη. Είμαστε ενωμένοι και παλεύουμε όλοι μαζί για το ταξίδι στον κόσμο της ισότητας και της δικαιοσύνης.
2: European School Radio.
3: Δώσε δύναμη
4: στη φωνή
5: των μαθητών.
8: Όλα είναι μια ρουλέτα, μια βελόνια του αλέτα. Και σε αυτό που τα τώρα τρέχει να μην χάσει το σπαγγέλι. Που τα τρώει τώρα η λέτη και φυλάει το
9: αλέτα.
8: Όλα είναι μια ρουλέτα, μια βελόνια του αλέτα. Και σε αυτό που τα τώρα τρέχει να μην χάσει το σπαγγέλι. Που τα τρώει τώρα η λέτη και φυλάει το λεβέντι. Το μαλλί του σκυλάκου που μαζί θα πάνε πάνω.

0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Ηχό Αειφορίας. Παιδιά και παππούδες μιλούν για το μέλλον. Σήμερα θα...
1: Άιντε πάλι, τα ονόματα ξέχασες.
2: Α, ναι, συγγνώμη. Είμαστε η Κυριακή,
3: η Ανατολή,
4: η Σοφία,
5: ο Αναστάσης
6: και ο Αχιλλέας.
0: Φοβερή ομάδα!
7: Βρε παιδιά, ο Αχιλλέας με πόσα λάμδα γράφεται?
1: Τώρα για ορθογραφία θα μιλάμε.
0: Με δύο! Ας ξεκινήσουμε!
8: Το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου είναι τα παλιά επαγγέλματα και παιχνίδια. Θα περάσουμε τέλεια!
9: Λοιπόν, γιαγιά, φτιάχνατε μόνοι σας παιχνίδια από υλικά?
0: Μόνο παιχνίδια. Φτιάχναμε από υλικά. Δεν είχαμε παιχνίδια τότε. Δεν υπήρχε αυτή η αυθονία που υπάρχει τώρα. Οπότε κατασκευάζαμε διάφορες κούκλες με πανάκια, παίρναμε δύο ξύλα, κάναμε ένα σταυρό, τα χέρια και τα πόδια, κεφάλια, με τη φαντασία μας κάναμε ματάκια, μητούλα στο ματάκι, η μητέρα μου ήταν και μοδίστρα, έφτιαχνε διάφορα φορεματάκια, τις φορούσαμε και η φαντασία δούλευε και παίζαμε ατέλειωτες ώρες. Καθόμουν κάτω από ένα τραπέζι και με τη φαντασία μου έπαιζα ατελείωτες ώρες.
9: Πολύ ωραία, γιαγιά. Λοιπόν, επόμενο. Ποιο είναι το πιο επικό περιστατικό που σου συνέβη σε παιχνίδι?
0: Επειδή παίζαμε στις σαλάνες συνήθως και στους δρόμους, είχαμε βρει μια φορά ένα παλιό βαρέλι, από αυτά που βάζουν το πετρέλαιο, γιατί δουλεύαμε σόμπες πετρελαίου, και ήταν παλιό και αρχίσαμε 3-4 άτομα και το σπρώχναμε και τρέχαμε σε μια κατηφόρα και τρέχαμε και τρέχαμε και τρέχαμε. Και σοριαστήκαμε και τρεις κάτω και σακατευτήκαμε. Και έχω κάνει μια τεράστια πληγή στο γόνατό μου που έχει μείνει σημάδι. Ακόμη δεν έχει φύγει. Είναι το μοναδικό σημάδι από τα παιδικά μου χρόνια που το έχω στο γόνατό μου.
9: Πολύ ωραία, γιαγιά. Πιστεύεις ότι το παιχνίδι κάνει τους ανθρώπους πιο ενωμένους?
0: Πιστεύω ότι τους κάνει ενωμένους, και γιατί μπορούν να μαζευτούν παιδιά από διάφορες φυλές που δεν έχουν την ίδια γλώσσα, με άλλα ήθη και έθιμα, και να παίξουν ένα παιχνίδι, γιατί έχει κοινούς κανόνες, και να το συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι για χρόνια και για τις επόμενες γενιές. Οπότε πιστεύω όντως ότι κοινωνικοποιούνται τα παιδιά με το παιχνίδι.
9: Υπέροχα. Σε ευχαριστώ πολύ, γιαγιά.
7: Ποιο παιχνίδι θα προτείνατε να ξαναφέρουμε στο σχολείο?
10: Εγώ προτείνω να επαναφέρουμε στο σχολείο το κρυφτό.
7: Πώς συνδέεται το παιχνίδι με μια πιο υγιεινή κοινωνία?
10: Πιστεύω ότι πρέπει να αποτρέψουμε τα σημερινά παιδιά από τα ηλεκτρονικά και να τα γυρίσουμε στα παλιά παιχνίδια που παίζαμε εκείνη την εποχή.
7: Ποιο ήταν το καλύτερο παιχνίδι τότε?
10: Το καλύτερο παιχνίδι τότε, κατά δική μου άποψη, ήταν η μακριά γαϊδούρα.
11: Γιαγιά, ποιο παιχνίδι παίζατε περισσότερο στη γειτονιά?
12: Παίζαμε περισσότερο το κρυφτό.
11: Πόσες ώρες παίζατε έξω?
12: Πάρα πολλές ώρες. Ήμασταν πολλά παιδιά και παίζαμε πολλές ώρες. 3-4.
11: Παππού, τι παιχνίδι σημερινό σου φαίνεται εξωγήινο?
13: Αυτό με το που να ασχολούνται με τα κινητά και να μην υπάρχουν, σαν να μην υπάρχουν γύρω-γύρω άλλος κόσμος.
11: Πόσο σημαντικό είναι το ομαδικό πνεύμα στο παιχνίδι?
13: Είναι, όχι να σου πω, είναι η επαφή που έχει ο ένας με τον άλλο και το δέσιμο που κάνει ο ένας με τον άλλο πάνω στο παιχνίδι.
9: Ποιο επάγγελμα έκανες ή τι επαγγέλματα υπήρχαν στη γειτονιά?
14: Το επάγγελμά μου ήταν τοπογράφος μηχανικός. Στη γειτονιά μου υπήρχαν διάφορα επαγγέλματα, όπως εργάτες, νοσοκόμες, καθαρίστριες, γιατροί, δάσκαλοι, δικηγόροι και άλλα.
9: Πώς βοηθούσαν τα παιδιά τους μεγάλους?
14: Τα παιδιά βοηθούσαν στις δουλειές του σπιτιού. Σημάζευαν τα δωμάτια, στρώνανε τα κρεβάτια, πλένανε τα πιάτα και διάφορες άλλες δουλειές.
9: Ποια δεξιότητα πρέπει να μάθουμε για το μέλλον?
14: Πιστεύω ότι για τα μελλοντικά επαγγέλματα πρέπει τα παιδιά να μάθουν την χρήση των νέων τεχνολογιών, η οποία θα τους είναι χρήσιμη στα περισσότερα επαγγέλματα.
11: Το επάγγελμα θα έπρεπε να επανέλθει?
15: Είναι τα καπνά, να μαζεύουμε καπνά, όπως μαζεύαμε παλιά.
3: Παλιά οι γυναίκες δούλευαν.
4: Δούλευαν.
3: Υπήρχαν επαγγέλματα που σχετίζονταν με τη φύση.
4: Βέβαια. Μαζεύαμε τα καπνά, τα πηγαίναμε μετά στο χώρα. Τα περνάγαμε στη Βελόνα, μετά τα κάναμε δέματα. Μαζεύαμε τα σταφύλια με τα χέρια, μαζεύαμε τις σαλιές με τα χέρια. Τι άλλο μαζεύαμε.
3: Πώς αλλάζει η εργασία σήμερα?
4: Σήμερα πήραν όλοι μηχανήματα, ενώ παλιά τα μαζεύαμε με τα χέρια.
3: Τώρα ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι παλιές γνώσεις και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε πιο αειφορικά.
9: Ακούσαμε τη γιαγιά Γιώτα, τον παππού Τάσο, τη γιαγιά Σοφία και τη γιαγιά Μαρία.
5: Και έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτό το επεισοδίο που μας ταξιδέψε στα παλιά επαγγέλματα και στα παιχνίδια των παππούων μας.
6: Μάθαμε πώς δούλευαν με τα χέρια τους, με υπομονή και μεράκι, και πώς έβρισκαν χαρά παίζοντας στους δρόμους και στις αλάνες χωρίς οθόνες και κουμπιά.
9: Οι παππούδες μας μπορεί να μεγάλωσαν σε άλλες εποχές, αλλά μας άφησαν ιστορίες, αξίες και παιχνίδια που ακόμα μας ενώνουν.
6: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζουμε να κρατήσατε κάτι από εκείνη την απλότητα και τη χαρά.
15: Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Αχα, μουσικά δράζουν ότι είναι ρελαξάτσιο. Laid back. At the end of the day.

0: European School Radio, the first student radio.
1: Τι ακούμε, βρε παιδιά?
2: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
1: Μόνο. Άκου European School Radio, 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Open up your eyes.
3: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
4: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
5: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
6: Και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
7: και podcast.
6: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
7: το ταλέντο,
6: τη δημιουργικότητά τους.
7: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
6: Το κάνουν ακουστεί.
7: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
6: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
7: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.